Pater imon ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ηγεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Του Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφος επί έθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολής σου, άρον κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι σου μακρόθεν και θυγατέρι σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψη και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ήξου σύσαι αγέλε καμήλων, και καλύψου σύσαι κάμιλι μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ήξουσι, φέροντες η χρυσίων και λίβανον ίσου σύση και λίθων τίμιων και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται και πάντα τα πρόβατα κυδάρσιν αχθίσονται εσύ και κρυήν αβεώθη ίξου σύση και ανενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριον μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τίνε είδε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν. Επεμέ αισθήσιον, επεμέ νήσι υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και του αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτόν, δια το όνομα Κυρίου του Άγιον, και δια το τον Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι, και οικοδομήσου συνεί αλλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσε, και δια έλεος μου ηγάπησάσε, και ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών, και βασιλείς αυτών αγωμένους, τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλέψους ίσοι απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ή των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσου συν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντές σε, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο Θεός.

στόμα λόγου Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σών στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρή αυτής αγαθά και ουκ κακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες κερσίν αυτής. Εγένετο συνάφς εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες, θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα, αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεστε, κι ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τα σχήρας αυτής εκτείνει προς τα συμφέροντα, τους πύχης αυτής ερίδη εις άτρακτον. Θύραν δε αυτής δίνει ξεπένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής όταν που χρονίζει, πάντες γάρι παρ' αυτή ενδεδημένη εσύ. Διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες ο ανήρ αυτής. Η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίο μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της Χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και φράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και ενόμως και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής. Στενέ διατριβέ οίκον αυτής. Ανέστη τα τέκνα αυτής και ίνεσεν αυτήν και ο ανήρ αυτής επίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραν το δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστειν εσύ. Γυνήγαρ συνετή ευλογείτε, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών

Ιησούσα προσφαγήν ελκόμενον, οικολούθη Μαρία, τριχωμένη με θετέρων γυναικών, ταύτα βοώσα, πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά, κακήν εις πέβδης, είναι εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις, συνέλθωση τέκνον ή μήνωση μάλλον, δώσμη λόγον λόγε, μη σιγόν παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερφύ και περί ημάς παναπήρωσου ευσπλαχνία Χριστέ ο Θεός.

και τους ικρινούς σου κατάπαιξον εθιμάς και επί πάντα των λαών σου, των απεκτεχόμενων του παράσου μέγα και πλούσιον έλεος, ότι αγαθός

Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες

Όσοι έχουν τα πάντα επισταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, οι γίδες συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

την Θεόσωμον ταφήγγε την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός.

Ιαν έσπερον φως, ο Θεός ημών, παρό ουκές η παραλλαγή τροφής από σκίεσμα, εν το παρόντι καιρό της νυχτός ανημούνται δεόμεθα, συγγρηγορεί της σωματικής οφθαλμής και τους της διανοίας ημών λογισμούς, εν τη θεωρία της δόξης σου καταξίωσον, και μη την ανισταγμόν ψυχής υπομείνοντας, στερηθήνε της πνευματικής φωνής, της εν σύ αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, αλλά εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες εν τες καρδίες ημών και εν το στόματι ημών σύ το Θεό, της παραφού σωτηρίας τη χείνη μας, όπως και ήχου των εορταζόντων εν ουρανής απολάβει νέον ίος αξιωτόμενο.

Ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστήσαν.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού, Ιωάννου του Δαμασκηνού και Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου.